0: επικρατήσει πνεύμα δημοκρατικών. Σου απαγορεύω. Τι απαγορεύεις, δεν είπες ότι εδώ μέσα έχουμε δημοκρατία και όποιος θέλει λέει ό,τι θέλει?
1: Βεβαίως, έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας.

πόρεψε να πάρω στο Θεό παχαρία. Πέψε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέμπνα. Εδώ σε λέγανε Ιουδίθ, αλλού Μαρία. Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη σμέβρα. Από παιδί διαζόμουνε, μα τώρα πάω καλιά μου.

0: Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει. Το χέρι σου που χάιδεψε τα λιγοστά μαλλιά μου για μια στιγμή αμελήγησε, σήμερα δεν με ορίζει. Το μετζαρόλι εράγησε και το τεσσαροχάδι. Την άβρα πάρε τζόμπερο να ξαναπάμε αρόβου. Ποιος κυράς γιος μας μουζωσε και έχουμε τέτοιο χάρι που γέροι και μικρά παιδιά μας πήραν στο κορόιδο. Βαμμένοι να σε φέγγει κόκκινο φανάρι γεμάτη φύγια και ροδάνθη αμφίδια μοίρα. Καβάλαγε σαν σέλο το παιδί προς χαρινάρι πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμύρα. Σαλτάρι ο γλάρος του αδερφή να στραβώσει. Τι με κοιτάς, θα σου θυμίσω εγώ που μίδες. Στην άμμο απάνω σήκαν άστροφα σαβώσει τη νύχτα που θεμέλαιναν τις πυραμίδες. Το τείχος περπατήσανε μαζί το σινικό. Κοντά σου ναύτες απ' την ώρα, πρωτόσκαλο εδιτώναν. Ανάμεσα σε ολόγυμνα σπαθιά στο κρανικό, έχει να σλάδι στις βαθιές πληγές του Μακεδόνα. Πράσινο, αφρός, θαλασσινό, βαθύ και βυσσινή, γυμνή, μονάχα ένα χρυσό στη μέση σου ζωστήρι. Τα μάτια σου τα χώριζαν 7 η σημερινή, με σου τζορτζώνε το εργαστήρι. Πέτρα θα του ρίξα και δεν μεθαίνει το ποτάμι. Τι σου φταίξα και να ξυπνάς, προτού να φέξει. Στενή νυχτιά του λιμανιού δεν πάει χαράμι. Αμαρτωλός που δεν χαρεί και που δεν φταίξει. Βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Διψάς χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα. Εδώ κοντά σου χρόνια ασάλευτος να μένω, πως να μου γίνεις μοίρα, θάνατο και πέτρα.
1: Αυτός ο τόπος ευτύχησε να έχει πάντα καλές τραγουδίστρες. Η Λυκερία μαζί με την Χαρούλα την Αλεξίου και μαζί με την Ελένη Βιτάλη, η Λυκερία μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτές τις φωνές από πλευράς τεχνικής και από πλευράς γνώσης σε ένα αντικείμενο, σε ένα τραγουδιστικό τοπίο που πολύ λίγοι μπορούν να εκφραστούν.

με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν ανερούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον, όχι.

0: είμαι εγώ.
1: Ανακαλύπτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Λουτριάν.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.

παιδί στο σπίτι, στο τοργολιόν μου, επικρατούσε η κλασική μουσική και η βυζαντινή μουσική. Γιατί ο πατέρας μου ήταν της εκκλησίας άνθρωπος, οπότε δεν έμπαινε άλλη μουσική μέσα, τίποτα. Νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτικο και με το λαϊκό τραγούδι έγινε από τα 18 και μετά. Ναι. Άρχισα να είμαι σφουγγάρι και να σε όλα τα είδη μουσικής που πραγματικά έχουν επίπεδο και δεν με προσβάλλουν.

Ταξιδεύουμε στον κόσμο. Η Σκιάθος αναφερόταν και αναφέρεται μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συμφωνούσε με όσους πίστευαν ότι το όνομα Σκιάθος είναι προελληνικό και το έδωσαν στο νησί οι πρώτοι οικιστές του, πελασγοί, εντυπωσιασμένοι από την πολλή σκιά που σχημάτιζαν τα δέντρα. Μετά κατοικήθηκε από τους Κρήτες που έφεραν στο νησί την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα της Σκιάθου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βύθισαν το υποβρύχιο Κατσόνης και σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βύθισαν το υποβρύχιο Κατσόνης 7 μίλια από το κάστρο της Σκιάθου. Το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, οι Ναζί έκαψαν το νησί και εκτέλεσαν 9 σκαθίτες σε αντίπεινα επειδή οι αντιστασιακοί εχμαλώτησαν το γερμανικό ναυτικό διοικητή Βορείων Σποράδων. Στη Σκιάθου, φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης και πάρα πολλές υπέροχες παραλίες. Ήταν η βόλτα μας στον κόσμο.

έφηβοι, να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της, και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβάλουσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Γυρκούσα και εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

0: τρώει το κατάδικο. Εκείνον που μπαινοβγαίνει στα κάτεργα, σύχναζα στα πανδοχεία και στα επιπλωμένα δωμάτια, τα καθαγιασμένα από τη διαμονή του. Με τα μάτια του έβλεπα το γαλάζιο ουρανό και φανταζόμουν τη μοίρα του στις πόλεις. Άγιος ο διπόρος, μοναδικός μάρτυρας της δόξας του και της δικαίωσής του. Μέσα στους δρόμους τις χειμωνιάτικες νύχτες, χωρίς κατάλημα, χωρίς ρούχα, χωρίς ψωμί, μια φωνή έσφιγγε την παγωμένη μου καρδιά. Αδυναμία ή δύναμη? Δύναμη. Δύναμη. Βαδίζεις χωρίς να ξέρεις το πού και το γιατί. Μπαίνεις παντού, απαντάς σε όλα. Όταν είσαι πτώμα δεν κινδυνεύεις να σε σκοτώσουν. Στις πόλεις η λάσπη μου φάνηκε ξαφνικά κόκκινη και μαύρη. Καλό σημάδι, φώναξα, αντιπλίζοντας τον ουρανό μια θάλασσα φλόγες και καπνό, και από δεξιά και αριστερά λαμπάδιαζαν όλα τα πλούτη, λες και έπεφταν χιλιάδες κεραυνοί. Μα η απόλαυση και η συντροφιά των γυναικών μου απαγορεύτηκαν. Ούτε ένας φίλος. Έβλεπα τον εαυτό μου αντιμέτωπο με ένα εξαγριωμένο πλήθος μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Θρηνούσε για μια συμφορά ακατανόητη για τους άλλους και τους έδινε άφεση. Όπως η Ιωάννα της Λορένης. Άγιοι πατέρες, σοφοί διδάσκαλοι, άρχοντές μου, κακώς με παραδίδετε στη δικαιοσύνη. Δεν έχω καμία σχέση με όλους αυτούς εγώ. Ποτέ μου δεν υπήρξα χριστιανός. Τη γενιά μου τη βασάνιζαν και τραγουδούσε. Δεν καταλαβαίνω από νόμους. Η ηθική μου είναι άγνωστη. Είμαι κτήνος. Κάνετε λάθος.
1: Ναι. Αποστρέφω το βλέμμα από το δικό σας φως. Είμαι κτήνος. Ναι. Είμαι αράπης.
0: Μα θα μπορούσα να σωθώ.
1: Εσείς οι μανιακοί, οι αγρίκοι, οι τσιφούτιδες, εσείς είστε αράπηδες. Έμπορα είσαι αράπης, δικαστή είσαι αράπης, στρατηγέ είσαι αράπης.
0: Αυτό τον λαό τον κυβερνά ο πύρετος και ο καρκίνος. Το πιο έξυπνο θα ήταν να εγκαταλείψω αυτή την Ήπειρο. Η τρέλα περιφέρεται στους δρόμους κρατώντας όμοιρους αυτούς τους άθλιους. Εισέρχομαι στο αληθινό βασίλειο του Χαμ. Θα ξέρω που βρίσκομαι. Θα ξέρω ποιος είμαι.
1: Φτάνουν πια οι λέξεις. Στην κοιλιά μου ενταφιάζω τους νεκρούς. Κραυγές, τύμπανα και χορός. Χορός, χορός. Δεν βλέπω την ώρα να αποβιβαστούν οι λευκοί για να εκμηδενιστώ κι εγώ. Πίνα, δίψα, κραυγές και χορός. Χορός, χορός, χορός.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

κρυφτείς. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο, στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδής. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουν και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνη απόψε στο Καραϊσκάκης, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ Ανάς Αλάχ Εντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον double, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάι και Λούζα. Ο Σιμών Μπαντζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ. Ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: μουσική ιστορία στο Ράδιο Κόσμος. 1977. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών η Μαρία Κάλλας, η απόλυτη Ελληνίδα ντίβα της όπερας και μία από τις πιο εμβληματικές φωνές παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω της τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Γεννήθηκε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης από Έλληνες μετανάστες στην Αμερική. Έλαβε τη μουσική της εκπαίδευση στην Ελλάδα σε ηλικία 13 ετών.
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εγώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
3: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος, στους 93.

0: πες πως μ' αγαπάς. Αχ, δεν με πονάς.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: Τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο τσιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
3: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κομμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες, και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
4: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο, στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές

που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδής. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Όχι, κύριε.
1: Πόσο χρονών είσαι?
0: Ο Μάστερ, εσείς και η Σωτήρη μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρας, ε?
1: Όχι, του Σωτήρου.
0: Σωτήρου, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
1: Δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
0: Μας επιμένετε. Εγώ, κύριε Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερον ημέρα βρίσκομαι σε μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια. Διότι όπως ξέρουμε και εξ αρχιωτά των χρόνων, κύριε Σωτήρη μου, ξέρουμε ότι ο άνδρας είναι το χειρόν φίλον, ο άνδρας. Ο άνδρας είναι ο ανήρ και η γυναίκα είναι το θήλι. Διότι και η Κοινή Διαθήκη και η Βίβλος μας δίδαξε ότι ο άνδρας κατά τους πολέμους, τους ιστορικούς πολέμους, βαλκανικούς αγώνες, προπολεμικούς αγώνες, όλα αυτά τελωνιακά, δηλαδή στήματα εκλογικών καταλόγων, των βιβλιαρίων όλων αυτών, των μη χειροβέλτιστων τροπίων βέβαια, δερχομένων αυτών, βοηθειά μας δηλαδή, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Κατάλαβες, κύριε Σωτήρη μου?
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Ευτυχώς, γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κύριε Σωτήρη μου.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
8: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
7: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
8: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
7: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
8: Το παιδί,
7: μαζί με τη γιαγιά.
8: Καλά θα πάει αυτό.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
10: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
11: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
12: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
13: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία.

0: αξία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Τα ξαστεριά τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Μουσική ιστορία στο Ράδιο Κόσμος. 1900

0: 1977 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών η Μαρία Κάλλας, η απόλυτη Ελληνίδα ντίβα της όπερας και μία από τις πιο εμβληματικές φωνές παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω της τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Γεννήθηκε στο Μαχάταν της Νέας Υόρκης από Έλληνες μετανάστες στην Αμερική. Έλαβε τη μουσική της εκπαίδευση στην Ελλάδα σε ηλικία 13 ετών.
1: Λέγεσαι, πώς ονομάζεις?
2: Κατσαρεβάτσης.
1: Ωραία, Κατσαρεβάτσης.
2: Μπαρδό, όχι Κατσαρεβάτσης. Κατσαρεβάτσης.
1: Εγώ τι λέω, Κατσαρεβάτσης δεν λέω?
2: Μπαρδό, λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου, έλες Κατσαρεβάτσης. Εσύ λες Κατσαρεβάτσης.
3: Θα σε πρίξει, αδερφούλη μου, με το Κατσαρεβάτσης. Θα σε πρίξει.
1: Σε παρακαλώ.
3: Δεν είναι πράγμα αυτό.
1: Βρε με κοροϊδεύεις, σε παρακαλώ.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καρπιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Μισελάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
12: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
12: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.

0: ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
1: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο, στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδής. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά στην Κρήτη και στα Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα Τρίκαλα, 26 Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Έρες Σύφνος Χανιά Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Ηράκλειο Καλαμάτα, 28 Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμελάντερ, γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν, στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σε ρόντρα μας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
9: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Γκάντζα.
8: Λουμίνης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέτα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
9: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα. Μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
8: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
9: Το παιδί
8: μαζί με τη γιαγιά.
9: Καλά θα πάει αυτό.
8: Supermarket Kansas.
9: Τιμές θαύμα για όλους.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνη απόψε στο Καραϊσκάκης, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ Ανάς Αλάχ Εντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον double, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάι και Λούζα. Ο Σιμών Μπαντζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ. Ήρθα για τον τίτλο. Τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League.
4: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Μουσική ιστορία στο ράδιο Κόσμος. 1977. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών η Μαρία Κάλλας, η απόλυτη Ελληνίδα ντίβα της όπερας και μία από τις πιο εμβληματικές φωνές παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω της τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Γεννήθηκε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης από Έλληνες μετανάστες στην Αμερική. Έλαβε τη μουσική της εκπαίδευση στην Ελλάδα σε ηλικία 13 ετών.

0: στο Radio Cosmos είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 2310 71 461.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
7: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
11: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
12: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Καλύτερα σχολικά

0: Τινή Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά, στην Κρήτη και στα Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα Τρίκαλα, 26 Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Σέρες Σύφνος Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Ηράκλειο Καλαμάτα, 28 Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα.

εξαιρετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγή.

0: σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
0: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
0: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30. King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14.

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
1: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Έλα, μωρό μου.
1: Αγάπη μου.
2: Εκπομπή μέχρι και εκπομπή, καλό θέλεις να κάνω εκπομπή, κούλα μου.
3: Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
2: Τι με νοιάζει, μωρέ, μένα ο Κυριάκος, ο Κυριάκος, τα λεκέτια μου, κάνει μένα ο Κυριάκος. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούταγα στα δίκια, τον έσχιζα, τσι χράκ να πούμε.
4: Τι κάνεις εδώ.
2: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Κατάλαβα, ο Κυριάκος.
4: Τι κάνεις εδώ, λέω.
2: Πολύ καλά, είμαι αστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
4: Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος.
5: Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε.
2: Ε?
5: Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
2: Τι ήταν ένα δίνω τον Κυριάκο, αλλά δεν μπορείς να το δεις. Έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε. Εκτίθεσαι.
5: Έχεις δίκιο.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
10: Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
14: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
15: Εγώ.
14: Πες μας, Αλέξανδρε.
16: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
14: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
16: Στο νέο Σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
14: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
17: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
18: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο, στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδείς. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά στην Κρήτη και στα Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα Τρίκαλα, 26 Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Έρες Σύφνος Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Ηράκλειο Καλαμάτα, 28 Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα.
19: Κόσμος στους 93.

0: Έλα, έλα, σαφό μου, έλα εδώ, έλα Συμπεθέρα, έλα εδώ Συμπεθέρα να κάνουμε εκπομπή.
1: Συμπεθέρα, τι Συμπεθέρα, από πού κι ως πού Συμπεθέρα.
0: Τρόπος του λέγει βρε σαφό μου, αφού σαν Συμπεθέρα είσαι.
1: Τι, βαστάτε Τούρκοι τ' άλογα.
0: Καλά, μια κουβέντα είπα βρε σαφό μου, συγγνώμη.
1: Καλημάζελη.
0: Έφτασε η ώρα να πούμε και σήμερα καλημέρα. 16η μέρα του Σεπτέμβρη, στο μικρόφωνο Βασίλη Πανουδάκη, στη γραμματεία Μαρία Αλεξανδρίδου. Ευχαριστούμε πολύ τον Αργύρη για τις πολύτιμες υπηρεσίες και βοήθειά του. Σε όλους τους συναδέλφους, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Παρέα θα είμαστε για τις επόμενες στιγμές έως το μεσημεράκι μας, έως τη μία. Είναι εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις.

0: χθες έλεγα για τα παιδικά μας παιχνίδια, μην το ξεχνάτε, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε ότι θα ηρεμήσετε χωρίς να χρειάζεται να πάρετε κάποιο φάρμακο στη δουλειά ή οπουδήποτε άλλου. Ένα μικρό παιδικό σας παιχνίδι, κυκλοφορήστε το, πάρετε το στο γραφείο σας, στη δουλειά σας, ακόμη και στο αυτοκίνητο μέσα, για να νιώσετε λίγο διαφορετικά και να θυμόσαστε ότι ο χρόνος είναι πολύ σχετικός και ότι κυρίως περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Σε εσάς που μας ακούτε πάρα πολλά χρόνια, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο, γιατί κυρίως εσείς μας ακούτε πολλά πολλά χρόνια, έχετε αντιληφθεί πως ο χρόνος για μας είναι σαν να μην πέρασε καθόλου.
1: Οι μεγάλοι Έλληνες συνθέτες είναι εδώ.

Μερικές φορές εκεί που κοιμάσαι το πρωί και λες έχω ξενυχτήσει όλο το βράδυ, θέλεις να ηρεμήσεις λιγάκι κτλ. Ένα σου που θα πεταχτεί κάποιος από κάτω με το αυτοκίνητο να φορτώσει, να ξεφορτώσει. Κάποιος θα χτυπάει τους κάδους των σκουπιδιών, λες και τους έχει άχτη. Εννοώ ότι κάποιοι άνθρωποι ξυπνάνε το πρωί ήρεμα, γαλήνια, χωρίς ιδιαίτερο άγχος και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στην ημέρα τους και να είναι ήρεμοι και πρακτικοί, και κάποιοι άνθρωποι είναι γεμάτοι από άγχος, ξυπνούν τη μέρα τους και τρέχουν πανικόβλητοι αναζητώντας κάτι για το οποίο δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιο υπερβολικό νόημα, αλλά παρόλα αυτά το άγχος τους κυριεύει. Η μανία μας να είμαστε αγχωτικοί και να θεωρούμε ότι όλα πρέπει να τα κάνουμε τέλεια, μην δίνοντας τον εαυτό μας την ευκαιρία για ένα λάθος, νομίζω ότι καταστρέφει σχεδόν ολόκληρη την ημέρα μας. Οπότε, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε πολύ άγχος. Χαλαρώστε, ηρεμήστε και να έχετε μια όμορφη μέρα. Να έχουμε όλοι μια όμορφη μέρα. Ας μην ενοχλούμε τους γύρω μας, χωρίς λόγο, κάνοντας φασαρία επίσης χωρίς λόγο.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να λάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή φασμάτων.

0: Των EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
0: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
0: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
0: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονομουσερες.gr.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνη απόψε στο Καραϊσκάκης. Την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τον Ρόμαν Γιαρεμτσούκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον double, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάι και Λούζα. Ο Σιμών Μπαντζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μητέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ. Ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League.
4: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε ράδιο Κόσμος. Δέχομαι πολλές φορές παρατηρήσεις για κάποιους που πετούν σκουπίδια σε κάποιες γειτονιές πέρα από τον κάδο. Να ξέρετε ότι πέρα το ότι αυτό είναι παράνομο και διώκεται, και αν κάποιος σας κατηγορήσει για κάτι ή ο Δήμος ή κάποιος υπάλληλος σας δει, είναι 150 ευρώ το πρόστιμο όταν πετάμε σκουπίδια σε ένα πολύ γεμάτο κάδο και δεν υπάρχει χώρος και τα πετάμε απ' έξω. Στην Γαλλία θυμόμουν πριν λίγο καιρό ότι ήταν 1500 ευρώ το πρόστιμο και δεν υπήρχε σακουλίτσα έξω από κάδο. Μου κάνουν παράπονα στη Θεσσαλονίκη, πάνω στην Εγνατίου που υπάρχουν ξενοδοχεία, ότι πάρα πολλά ξενοδοχεία, κυρίως ένα-δύο που είναι συγκεκριμένα, με κάποιες κοπέλες που είναι στο καθαρισμό, με πορτοκαλί φορεσιές όπως μου γράψατε, πετούν τα σκουπίδια μαύρες σακούλες έξω από τους κάδους και παρότι έχετε κάνει παρατηρήσεις, δεν σας έχουν δώσει σημασία. Κοιτάξτε, εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε αστυνομία, ούτε δημοτική αστυνομία, ούτε παρατηρητές του τι κάνουν οι άλλοι διαρκώς. Όσο μπορούμε από τα παράθυρα να δούμε κάποια πράγματα βλέπουμε, αλλά δεν βλέπουμε ακριβώς τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας τι γίνεται. Και όλα αυτά πιστεύω ότι δεν χρειάζονται αστυνόμευση, απλά 2-3 καλές κουβέντες, να μην είμαστε όλοι κατά του περιβάλλοντος και των συνανθρώπων μας. Γιατί θα γεμίσουμε σκουπίδια, θα γεμίσουμε κονούπια, θα γεμίσουμε μύγες, μικρόβια, πάλι σε εμάς θα γυρίσουν. Αν δούμε ότι η κάδη είναι γεμάτη, τη δεμένη σακούλα μας με τα σκουπίδια, την έχουμε κοντά μας, τη βάζουμε σε ένα καλάθι στο μπαλκόνι και περιμένουμε την άλλη μέρα το πρωί να την κατεβάσουμε για να βρούμε άδειο κάδο.

0: Κόσμος τους 93.
1: Καλά ξεκινήσαμε, δεν είπαμε όμως δύο κουβέντες για αυτούς που σήμερα γιορτάζουν. Για σας λοιπόν που γιορτάζετε, καλή σας μέρα. Στη Μελίτα, στην Μελίνα, χρόνια πολλά. Στη Μελιτίνη, στη γιαγιά Μελιτίνη, στην κυρία Φούλα, στην Έφη, στον Έφημο, γιορτάζει η Εφημούλα. Χρόνια σας πολλά, υγεία να έχετε στη ζωή σας, καλούς φίλους. Και κυρίως αν δεν υπάρχουν πολλοί φίλοι, γιατί όσο περνάει ο καιρός και αυτοί εξατμίζονται στο χρόνο, ας έχουμε τον εαυτό μας να τον αγαπάμε, να τον σεβόμαστε, να τον προσέχουμε όσο μπορούμε. Και χρόνια σας πολλά, με υγεία και πάλι, με όλη μας την αγάπη.

0: έτσι τις σκέψεις μας πολλές φορές, φίλοι και φίλες, και πάλι λέμε μια καλημέρα και σε εσάς που έχετε τα γενεθλιά σας σήμερα, γιατί είπαμε μόνο για αυτούς που γιορτάζουν νωρίτερα. Έχουμε πολλά προγράμματα και πολλές υποχρεώσεις. Αν οι υποχρεώσεις όμως είναι αυτές οι οποίες θα μας κλείσουν στο σπίτι ή δεν θα μας αφήσουν να πούμε μια κουβέντα, ή αν θα γίνουμε δούλοι του διαδικτύου, γιατί χθες μιλούσαμε ένα κύριο και μου έλεγε τα παιδιά, λέει, τώρα που δεν θα τα αφήνουν κάτω των 15 ετών να έχουν το κινητό, θα το ζητάνε, λέει, από εμάς, από τον μπαμπά, από τη μαμά κτλ. Αλλά τουλάχιστον εκεί θα μπορούμε να τους το δίνουμε για 1-2 ώρες. Διάβαζα, μου λέει, μια εφημερίδα και γελούσα ότι τα σημερινά παιδιά, λέει, που έχουν τόσο πολύ ενέργεια και άμα θυμώσουν πάρα πολύ με το κινητό που θα τους το απαγορεύσουμε, δεν θέλουν, λέει, απλά μετάνια και τα λοιπά. Κάτι, λέει, τώρα το ξέχασα. Πώς λέγεται αυτό, πώς λέγεται. Α, το βρήκα, λέει. Εξορκισμό, λέει, θέλουν τα παιδιά. Έτω πως θα κάνουν αφηνιασμένα και θυμωμένα. Το θέμα πάντως δεν είναι, φίλε Γρηγόρη, για το τι θα κάνουν τα παιδιά. Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι μεγαλύτεροι. Εσείς που έχετε τουλάχιστον παιδιά και είσαστε τυχεροί και έχετε νιώσει την αγάπη τους και δίνετε κι εσείς την ενέργεια και την αγάπη σας αυτά, με συζήτηση, με ηρεμία, όπως μπορεί ο καθένας, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ήρεμοι, όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ήρεμοι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αντιδρούν διαφορετικά, που έχουν διαφορετικά νεύρα. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να μιλήσουν για να σου απαντήσουν όταν τους προσβάλλεις. Μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, να πετάξουν κάτι, να θυμώσουν αλλιώς, με άλλο τρόπο. Γιατί έτσι έχουν μάθει, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας τους, γιατί δεν σηκώνουν πολλά, γιατί δεν αντέχουν πολλά. Ας κατανοήσουμε λοιπόν ότι όλοι δεν είμαστε ίδιοι, όπως συνηθίζω να λέω. Έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις, απόψεις, αλλά και διαφορετικές εκφράσεις και διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο καθένας αντιδρά με το δικό του τρόπο. Τουλάχιστον όταν αντιδρούμε, να προσέχουμε να μην κάνουμε ζημιά στον άλλο. Γιατί εκείνη την ώρα τα νεύρα κυριαρχούν πολύ περισσότερο από τη λογική.
1: Και όταν έτυχε να βρεθεί στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χαράς. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

0: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
1: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
0: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέτα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
1: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
0: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
1: Το παιδί,
0: μαζί με τη γιαγιά.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά, στην Κρήτη και στα Κύθυρα. Η άνεμη βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα Τρίκαλα, 26 Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Έρες Σύφνος Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννητά Ηράκλειο Καλαμάτα, 28 Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα.
4: Κόσμος στους 93.

0: Λοιπόν, για να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στη ροή των ειδήσεων, να δούμε σήμερα 2-3 πραγματάκια. Έλεγα νωρίτερα για τα σκουπίδια. Μια τεράστια φωτιά ξεκίνησε σε χώρο με σκουπίδια, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Το Ρεόκαστρο που κάηκαν και άνθρωποι ακόμη φέτος. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι κάποιοι δεν το προσέχουν ιδιαίτερα. Στάση εργασία σήμερα για την ΑΔΔ από τις 12 το μεσημέρι και συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει στοιχήσει 38 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε οι έρευνες. Ο Γιάννης Χαρούλης είπε το αντίο στον Μαζονάκη από το Λυκαβητό, μου έδωσε ένα μάθημα, είπε ο ίδιος, και ένα ελικόπτερο του πρακτορείου NBC, του δημοσιογραφικού NBC, συνετρίβει στο Λος Άντζελες την ώρα του ρεπορτάζ. Τρεις δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Καλημέρα και πάλι σε όλους και καλή δύναμη. Και πάμε στην Ελλάδα και την Ισπανία. Υπεγράφει ένα μνημόνιο τουριστικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Με μια σειρά κινήσεων, το Υπουργείο Τουρισμού επιχειρεί να χαράξει ρότα βιωσιμότητας και πολυεπίπεδης ανάπτυξης στον κλάδο. Οπότε, για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο χωρών, υπεγράφει συνεργασία στη Μαδρίτη μεταξύ Ελλάδος και Ισπανίας. Η Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού και Υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού της Ισπανίας, ο Ζορντί Χαρό, υπέγραψαν στη Μαδρίτη για πρώτη φορά στην ιστορία μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Ένα πλαίσιο συνεργασίας ολοκληρωμένο είναι αυτό που υπεγράφει, το οποίο καλύπτει την προβολή, την ενίσχυση των επενδύσεων, την εκπαίδευση αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση. Φέτος πάντως, όπως πολλοί μου λέτε, είτε στη Χαλκιδική είτε σε άλλα μέρη, δεν είδατε τον τουρισμό που υπήρχε πέρυσι. Το θέμα δεν είναι η ποσότητα του τουρισμού, αλλά η ποιότητα και το πόσο καλές υπηρεσίες απόλαυσαν οι άνθρωποι που ήρθαν στην Ελλάδα, αν θα ξαναρθούν, και πόσο καλές τιμές βρήκαν. Ό,τι και να κάνουμε και όσο ανοίγουμε το βλέμμα μας και δίνουμε το χέρι μας και κάνουμε συνεργασίες με άλλους λαούς, τόσο το καλύτερο και για τη χώρα μας.
1: Κάθε μέρα μουσική, κάθε στιγμή παρέα. Κόσμος, από την καρδιά των Σερών έως το κέντρο της γης.

Και επειδή πολλοί μπορεί να θυμώσουν και να πούν ότι όχι σε συνεργασίες και τα λοιπά, γιατί είδαμε τι γίνεται με το πρόβλημα του μεταναστευτικού, με τη συνεργασία των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανεκτικότητα της κυρίας Φον ντερ Λάιεν να βοηθήσουμε ανθρώπους, να που τελικά καταντήσαμε να σκεφτόμαστε πολύ διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμασταν πριν από 15 και 20 χρόνια. Με το παραμύθι, αν θέλετε σε εισαγωγικά, του ότι κάποια κράτη δεν θα έχουν πάρα πολύ πληθυσμό, θα πρέπει να μεταναστεύσουν άλλοι λαοί για να γεννούν παιδιά. Και αυτό έχει γίνει έτσι κι αλλιώς, έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το πρόγραμμα. Και επειδή φτάσαμε στην ολοκλήρωσή του, πλέον αρχίζουν κάποιοι να λένε ότι φτάνει ως εδώ, γιατί ο κόσμος διαμαρτύρεται και ψηφίζει κόμματα τα οποία έχουν στην ατζέντα τους κυρίαρχο θέμα το μεταναστευτικό. Είναι μια βαθιά σκέψη που όλοι πρέπει να την κάνουν, κυρίως αυτοί που ζουν στις γειτονιές, όπου έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά των γειτονιών που υπήρχαν το 60, το 80 ή και το 2000, όπου και άρχισε αυτό το κύμα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να φιλοσοφήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο ζωής.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.
0: Κόσμος στους 93.

0: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δίκαιο, δεν θα πω για τον όρο νόμιμο, αλλά οι τράπεζες έδωσαν κάποια στοιχεία για μας, για τον ελληνικό λαό, για τις Έλληνες που έχουν χρήματα, που ξοδεύουν τα λεφτά τους οι Έλληνες ή που τα επενδύουν, αν θέλετε. Γιατί πολλοί δεν τα ξοδεύουν, δεν θεωρούν ότι ξοδεύεις τα λεφτά όταν αγοράζεις ένα ακίνητο, αλλά επενδύεις. Έτσι λοιπόν τα ακίνητα και οι καταθέσεις παραμένουν δύο μεγάλες αγάπες των Ελλήνων. Μόλις το 18,9% του ΑΕΠ οι επενδύσεις σε μετοχές και επενδυτικά κεφάλαια, πάνω από 35% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ακίνητο και την τράπεζα που κρύβουν τα λεφτά τους, κρύβουμε τα λεφτά μας όσοι έχουν και όσοι έχουμε, εξακολουθούμε οι περισσότεροι Έλληνες να τα ξοδεύουμε. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας έχει να κάνει δηλαδή με σπίτια, δηλαδή από τα 7 στα 10 ευρώ του πλούτου των ελληνικών οικοκυριών βρίσκονται σε σπίτια, σε οικόπεδα και σε άλλα ακίνητα. Ενώ το δεύτερο καταφύγιο αποτελούν οι τράπεζες. Πολλά χρήματα λοιπόν βρίσκονται μέσα στις τράπεζες. Δεν θα σας πω περισσότερα στοιχεία γιατί τα έδωσαν όλα οι τράπεζες. Απλά ότι επενδύουμε κυρίως στο ακίνητο, σε ένα ποσοστό που ξεπερνά ακόμη και το 80%. Πολλοί αγοράζουν τα ακίνητα γιατί βλέπουν πόσο πάνε οι αξίες των ενοικίων και σου λέει, αν είναι να βγάλω μισό μισθό από το ενοίκιο του σπιτιού, ας πάρω ένα σπίτι αν έχω 30, 40, 50, 100, 150 χιλιάδες από οπουδήποτε. Τώρα πώς θα τα βρεις όλα αυτά τα λεφτά? Κάποιοι κάποιο άλλο πουλάνε ακίνητο, έχουν μια δουλειά, έχουν διασυνδέσεις καλές, βρίσκουν χρήματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οπότε αγοράζουν ένα-δύο σπίτια για να παίρνουν ενίκια και να μπορούν να έχουν ένα μισθό, για παράδειγμα με δύο σπίτια στην άκρη, να περνούν τη ζωή τους και να χαίρονται περισσότερο για τα λεφτά που έχουν.
1: Ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνη, πρόγονη. Και έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές, και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Κόσμος του 93.
1: Λοιπόν, λέμε καλημέρα και πάλι. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Ράδιο Κόσμος. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Δεν μιλήσαμε καθόλου για την πολιτική, γιατί όπως καταλαβαίνετε καθημερινά γίνεται χαμός. Πάντως υπήρχαν ολονύκτιες απολογίες για τον θάνατο του Μαζωνάκη, ο οποίος δεν έκανε και μια ιδιαίτερα ήσυχη και ήρεμη ζωή. Και παρόλα αυτά προφυλακίστηκαν και οι δύο οι γιατροί μετά τη μαραθώνια απολογία τους, έτσι για να κατευναστεί και λίγο η πίκρα του κόσμου που έχασε έναν αγαπημένο τους τραγουδιστή. Δεν ξέρω, το λέω και αυτό χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, και από εκεί και πέρα ο καθένας ας νιώσει και ας αισθανθεί όπως θέλει. Τώρα, πολλοί μιλάτε και αναφέρεστε στα γεγονότα που ψάχνουν κάποιοι, μου λέτε, για τον καιρό, πως και θα υπάρξει η είδηση ότι θα βρέξει και ξαφνικά γίνεται αυτή η είδηση. Κοιτάξτε, στην Αθήνα που δεν βρέχει συχνά, ή στη Ρόδο για παράδειγμα, η βροχή είναι μια είδηση. Εμείς που πείζουμε στη Βόρεια Ελλάδα στην υγρασία διαρκώς, χειμώνα καλοκαίρι, και να μην βρέξει καθόλου δεν στεναχωριόμαστε ιδιαίτερα, αλλά σίγουρα χρειάζεται για τις αγροτικές καλλιέργειες, για όσες από αυτές. Και η βροχή γενικότερα χρειάζεται. Τα νερά μας σε πάρα πολλές περιοχές είναι μολυσμένα. Σε άλλα έχει παρατηρηθεί ουράνιο, σε άλλα νητρικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι βροχές είναι πάντα χρήσιμες. Ας μην λέμε ότι υπάρχει πανικός. Και οι καταιγίδες και οι βροχές σε ορισμένες περιοχές θα επιμείνουν, σε κάποιες άλλες όχι. Για σήμερα πάντως. Την Πέμπτη τα φαινόμενα περιορίζονται, από αύριο Πέμπτη. Σήμερα Τετάρτη θα έχουμε καταιγίδες σποραδικές σε αρκετές περιοχές. Κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα οι καταιγίδες θα είναι πάρα πολύ έντονες σήμερα. Από αύριο σταδιακή βελτίωση. Παρασκευή και Σάββατο οι βροχές θα είναι τοπικού χαρακτήρα, μικρές καταιγίδες. Και η θερμοκρασία δεν θα έχει πολύ μεγάλη μεταβολή, 27-28 βαθμοί, 29-30. Κυρίως στην κεντρική Μακεδονία θα έχουμε 17-29, στην Ανατολική 16-27, στη Δυτική 15-26. Στα νησιά του Ιωνίου 20-29, στις Κυκλάδες 22-26 και στην Κρήτη 25-19. Γι' αυτό που λέγαμε για τις καταιγίδες, βλέπετε πόσο πέφτει η θερμοκρασία στην Κρήτη στους 25 βαθμούς. Θεσσαλονίκη

Λοιπόν, λίγο νωρίτερα έλεγα για την κυρία von der Leyen. Σήμερα θα δώσει μια σημαντική ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο. Η φετινή της ομιλία πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό και πολιτικό περιβάλλον, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται. Και περιμένουμε να δούμε τι θα πει η Ursula von der Leyen, που θα παρουσιάσει την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο και τον απολογισμό της Επιτροπής των τελευταίων 12 μηνών. Κεντρικά θέματα: η ανταγωνιστικότητα, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, η βιομηχανία επίσης. Η άμυνα και η στήριξη στην Ουκρανία θα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί θα υπάρχουν νέα αμυντικά έργα και δάνειο έως 90 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026-27. Στο μεταναστευτικό θα προταθούν νέα νομικά εργαλεία για ταχύτερη αντιμετώπιση μαζικών αφήξεων και ενίσχυση της Frontex έως 30.000 στελέχη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει τίποτε από τη Frontex κανονικά, και χθες είχαμε πάρα πολλές αποβιβάσεις, θα έλεγα, παράτυπων μεταναστών στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Επίσης, η κυρία von der Leyen θα μιλήσει για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο και θα παρακολουθηθεί από τον Πρωθυπουργό του Καναδά, ο οποίος θα τονίσει τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά, έτσι για να πάμε και λίγο περισσότερο κόντρα στον Τραμπ. Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Είσαι λάσκου κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί, κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή. POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
7: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
11: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού.

0: στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο, στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδής. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννίτσα, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.

Πολλής λόγος και πολλή κουβέντα για την πλασμαφαίρεση και κυρίως για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι το χρησιμοποιούν για να καθαρίσουν το αίμα τους. Από τη μια το βρωμίζουν το αίμα τους με διάφορες ουσίες, από την άλλη προσπαθούν να το καθαρίσουν. Όπως καταλαβαίνετε, ο εγκέφαλος και το μυαλό ενός ανθρώπου που βρίσκεται και σε σύγχυση μπορεί να αντιδρά όπως θέλει και να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ θα ήθελα απλά να πω τα παιδιά όλα αυτά που ασχολούνται με το τραγούδι και επειδή η ζωή τους θα είναι γεμάτη με ουσίες στο δρόμο τους, να προσπαθήσουν να τις αποφύγουν όσο γίνεται, να παραμείνουν καθαροί και κυρίως όλες αυτές τις χημικές ουσίες οι οποίες πραγματικά σε βάζουν σε μια κατάσταση εξάρτησης, αρρώστιας, και όταν θες να ζήσεις περισσότερο προσπαθείς από τη μια να καθαρίσεις το αίμα σου, από την άλλη να συνεχίσεις μια ζωή με εθισμούς, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κρίμα πολλά από τα παιδιά που μπαίνουν στο τραγούδι, στις καλές τέχνες γενικότερο, να πέφτουν με τα μούτρα στους εθισμούς. Και κακό στον ίδιο τους τον εαυτό κάνουν και στην καριέρα τους και στην πορεία τους. Θα μου πείτε εκείνη τη στιγμή ή αυτά τα χρόνια που ασχολούνται δεν το πολύ καταλαβαίνουν και ίσως να χαλάσουν φιλίες, να απομακρυνθούν από φίλους, να απομακρυνθούν από συγγενείς, να έρθουν σε ρήξεις, σε κόντρες, ίσως και με τους ίδιους συνεργάτες και συναδέλφους τους που τους αξίωσαν και τους ανέβασαν σε ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Όμως ποτέ κανείς δεν ωφελήθηκε από τις ουσίες διαχρονικά. Μπορεί να ωφελήθηκε στο χαβαλέ με στην παρέα, να ωφελήθηκε για λίγο καιρό, όχι όμως για πάντα. Το για πάντα με τις ουσίες δεν υπάρχει. Ας το ξεκαθαρίσουμε όλοι μες στο μυαλό μας και κυρίως τα παιδιά που είσαστε τώρα νέα παιδιά και θα βγείτε στο τραγούδι, προσέχετε διότι θα σας προσφέρονται ανηλεπώς. Για να γυρίσω και πάλι λίγο στις ειδήσεις και επειδή μιλάω για ουσίες, είχαμε συλλήψεις πριν από λίγο μέσα στις φυλακές του Αυλώνα. 6 συλλήψεις για ναρκωτικά στις φυλακές και ανάμεσά τους υπήρχε και ένας σοφρονιστικός ή υπάλληλος. Όσο για την υπόθεση του κυρίου, το αείμνηστο του κυρίου Μαζονάκη, η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, ψάχνει χορηγήθηκε ουσία πριν από την πλασμαφαίρεση. Επίσης κάποιοι αναφέρθηκαν ότι μπήκανε και πήραν ένα χρηματοκιβώτιο από το σπίτι του για να ψάξουν για στοιχεία και η οικογένεια είπε ότι δεν έχουν αυτό το δικαίωμα κτλ. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ευσταθεί αυτή η κατηγορία. Και από εκεί και πέρα στις τελευταίες ειδήσεις θα μιλήσουμε σε λίγο για κάποια φανάρια που τιμωρούν όσους τρέχουν. Σε λίγο.

Λοιπόν, για να πάμε στα φανάρια που σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Είναι μια διαφορετική τεχνολογία φωτεινών φαναριών σηματοδοτών που προσπαθεί να περιορίσει την ταχύτητα χωρίς πρόστιμα, κρατάει

0: και δεν θα μας επιτρέψει να περάσουμε. Δηλαδή τι κάνει? Υπάρχουν κάποιοι, ας το αναλύσω λίγο πιο απλά, υπάρχουν κάποιοι ελεγκτές πάνω στα φανάρια, χρονομετρητές, ας το πω έτσι, που καταλαβαίνουν ότι ένα αυτοκίνητο τρέχει γρήγορα και προσπαθεί να περάσει, και έτσι αυτόματα κλείνει το κόκκινο, ανάβει το κόκκινο δηλαδή. Εάν υπάρχει χρόνος αρκετός και κατανοεί το φανάρι ότι από φανάρι σε φανάρι οδηγεί πηγαίνουν με 60, συνεχίζει να είναι πράσινο και να βοηθά στην κυκλοφορία. Θα το έχετε παρατηρήσει σε διάφορες πόλεις ότι μερικές φορές σας τυχαίνει όλο πράσινο το φανάρι. Γίνεται για κάποιους λόγους, είτε γιατί κάποιος άλλος δρόμος είναι κλειστός, είτε γιατί υπάρχει μια πορεία. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Πάντως, σε αντίθεση με τις κάμερες ταχύτητας που επιβάλλουν πρόστιμα, εδώ είναι η ποινή να παραμένεις περισσότερο στο κόκκινο αν τρέχεις. Φυσικά δεν θα την πληρώσει μόνο εσύ, αλλά και αυτοί που θα έρθουν μετά από λίγο κοντά σου, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς όμως μπορεί να πηγαίνουν αργά, οπότε δεν θα καταλάβουν και πολύ την διαφορά του φαναριού. Φυσικά, για να το δούμε αυτό στην Ελλάδα, μπορεί να περάσουν και πολλά πολλά χρόνια.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
6: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210-23210.
7: Εγώ, να τρέχω αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδί.

0: σπιτιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνη απόψε στο Καραϊσκάκης, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο μαροκινός αριστερός μπακ Ανάς Αλάχ Εντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον double, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάι και Λούζα. Ο Σιμών Μπαντζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ. Ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League.
3: Κόσμος στους 93.

0: Είμαστε και πάλι εδώ. Ακούτε τις πρωινές περιπλανήσεις που φτάνουν μέχρι το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης. Για την εκπομπή συνεργάζονται και ο Θανάσης Ευγενής Διαμαντόπουλος και ο Σωτήρης Λιβρίδης και ο κύριος Νίκος Αμερικάνος. Κοντά μας και σήμερα έχουμε το cosmosnews.gr για τις ειδήσεις της ημέρας και όχι μόνο για όσους θέλετε να διαβάσετε για τον πολιτισμό και για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Να πάμε λίγο πριν το τέλος και στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης τη Νέα Δημοκρατία από 25,5 μέχρι 30,6. Λένε ότι είναι ένα μήνυμα αυτό. Η ακρίβεια παραμένει το κύριο πρόβλημα των πολιτών, με τις αυξήσεις στα καύσιμα τον τελευταίο καιρό να απειλούν επίσης τη δημοσκοπική βελτίωση της κυβέρνησης. Εξετάζει στοχευμένες παρεμβάσεις η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξήσεων, αποφεύγοντας οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης λόγου δημοσιονομικού κόστους. Και από εκεί και πέρα, στις δημοσκοπήσεις που βγήκανε και που έρχονται και περιμένουν και άλλες τρεις νέες, πέφτουν πάρα πολλά εκατομμύρια και είναι πολύ νωρίς να χάνονται χρήματα για τις δημοσκοπήσεις παρά να στηρίζονται άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται όλα αυτά τα εκατομμύρια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κατά τα άλλα, με 200 εκατομμύρια ευρώ, μιας και μίλησε για εκατομμύρια, σχεδιάζει να μειώσει τις τιμές σε βενζίνη και ντίζελ η κυβέρνηση μετά και την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας και το χτύπημα στις περιοχές από τους Χούθη να μην δώσει καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου και αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους βοήθησαν για αυτή και όλους εσάς ακροατές. Σήμερα δεν είχαμε το Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο, δεν πειράζει. Και αύριο μέρα είναι. Και επίσης να κλείσουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Παγκόσμιο Οργανισμό. Η τρύπα του όζοντος, θα τη θυμόσαστε από τη δεκαετία του 80, που λέγαμε για τα σπρέι, τα χημικά και τις τεράστιες βιομηχανίες που μολύνουν τη γη, υπάρχει ακόμη. Και μάλιστα ισχύει και ένας παγκόσμιος συναγερμός. Η Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Κοπέρνικους εντόπισε ασυνήθιστη συμπεριφορά πάνω από το νότιο ημισφαίριο και μας ενημερώνει, για να έχουμε λίγο περισσότερο άγχος, ότι υπάρχει πρόβλημα. Κυρίως στην Ανταρκτική έφτασε η τρύπα του όζοντος σε εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος, νωρίτερα από το συνηθισμένο, και όλα αυτά συνδέονται, όπως καταλαβαίνετε, με τη μόλυνση στη γη. Αυτό που πολλοί θα ονομάσουν κλιματική αλλαγή και πολλές φορές θα το ονομάσουν επίτηδες έτσι, για να μην κατονομάσουν αυτούς που μολύνουν και κυρίως είναι τεράστια εργοστάσια και φίλοι των κυβερνήσεων τον πλανήτη. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Νομίζω ότι και σήμερα έχουμε αρκετή τροφή για σκέψη. Να έχετε μια όμορφη μέρα και καλό μεσημέρι στη συνέχεια με τις μουσικές που θα επιλέξει και η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Ήταν κοντά σου ο Βασίλης Πανουδάκης στο Ράδιο Κόσμος. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
2: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα.

0: εδώ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνιά στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε.

0: Είστε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρετσάκι.
1: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.

0: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε λίγο μετά τις 1 και ναι, είμαι εδώ. Η αλήθεια είναι ότι η Ιωση αποφάσισε να μου κάνει παρέα λίγο παραπάνω από όσο θα ήθελα. Με ακούτε? Ακόμα με μπούκωμα, με λαιμά, λάχιστο πυρετό, αλλά για να λέμε και τα καλά, με βρίσκει Τετάρτη σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τη Δευτέρα. Μπορεί να μην είμαι καλά, αλλά είμαι εδώ για εσάς. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε πάντα να είμαστε τέλεια. Μερικές φορές απλώς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και τώρα είναι η δική μας στιγμή. Κόσμος Ράδιος του 93. Ανοίξτε την ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε ένα ακόμα υπέροχο μεσημέρι.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: Χαίρομαι και σε όλους όσους έχουν ξεκινήσει ήδη την ημέρα τους, στους οδηγούς, στους τεχνίτες, στα μαστόρια, που βρίσκονται ήδη στους δρόμους και κρατούν την πρωινή ζώνη ζωντανή.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Η μουσική αλλάζει, οι ώρες περνούν, αλλά να ξέρετε ότι η παρέα μένει πάντα εδώ μαζί σας στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Νίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen.

0: Και εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και πάμε να ρίξουμε μία ματιά και στον καιρό. Ξεκινήσαμε με αρκετές νεφώσεις και τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου, αλλά όσο περνάει το μεσημεράκι ανεβαίνουμε στους 27. Είναι από αυτές τις μέρες που λέει το καλοκαίρι στο Σεπτέμβρη, όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Συνεχίζουμε με μουσική εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Κόσμος στους 93.

0: Για όσους δεν το έχουν με το τηλέφωνο και είναι περισσότερο του γραπτού λόγου, θα μας βρείτε και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.
1: Πούπα! Άκουσες ποτέ την καρκή της θάλασσας?
2: Κόσμος τους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη 3 αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιοργή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσε λάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ.

0: Μάρκετ της επιλογής σας.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Θερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο Σουλκρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα, ένα λεπτό. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο, στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβέριου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδής. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.
7: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
1: Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε να πούμε και χρόνια πολλά σε όποιον από εσάς σήμερα γιορτάζει, αλλά και σε όποιον έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, τις θερμότερες ευχές μας από εμάς εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
2: Στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες, μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας και ήμουνα και

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: για τα νέα του σταθμού, τα δώρα, τους διαγωνισμούς, τους παραγωγούς, αλλά και ό,τι αφορά τον κόσμο της μουσικής, cosmosradio.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο.
1: Κόσμος.

0: Δεν θα πάμε μακριά, θα πάμε μέχρι την Κοιλάδα. Γιατί το Open Air Cinema είναι εκεί για να γεμίσει τις νύχτες μας για όσους θέλουν μια κινηματογραφική έξοδο. Χαμένη λεωφόρος του David Leitch. Σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 είναι εκεί για να γεμίσει το βράδυ σας με μυστήριο. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική εδώ στη συχνότητα του Cosmos Radio του 43.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,
2: το φεγγαράκι.
1: Άκουσέ τα.
2: Ψεύτικη ακρογιαλιά.
1: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
2: Αν με πίστευες λιγάκι.
1: Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον μεταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210 23210.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
10: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
11: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
10: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέτα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
11: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
10: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
11: Το παιδί,
10: μαζί με τη γιαγιά.
11: Καλά θα πάει αυτό.
10: Supermarket Kansas.
11: Τιμές θαύμα για όλους.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
13: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
14: Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνη απόψε στο Καραϊσκάκης, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ Ανάς Αλάχ Εντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον double, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάι και Λούζα. Ο Σιμών Μπαντζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟ.

0: ήρθα για τον τίτλο. Τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League.
1: Κόσμος στους 93.

0: μελωδίες, ενημέρωση και όμορφες στιγμές, όλα στην ίδια συχνότητα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

canons deviennent la vue. Tu feras na mas malon, tu feras όλοι καίγονται από χέρι μια φορά και μαθαίνουν τη μεγάλη διαφορά που έχει το έγκαυμα.

0: Κόσμος του 93.
1: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να θυμίσουμε και τις διαδικτυακές μας γωνιές. Για ενημέρωση και όλα σας συμβαίνουν στον κόσμο, cosmosnews.gr.

0: Και κάπου εδώ εγώ βγάζω ακουστικά, χαμηλώνω την ένταση και σας χαιρετάω. Κλείσαμε μαζί μία όμορφη ημέρα, όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Από εμένα την Κέλλη Εμμανουηλίδου και όλους εμάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Λούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνουμε για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ...

0: και στην ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτή τη φορά για τον θεσμό του κύπελου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή τους το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάς Σαλάχ Έντιν, με τον Τζέικοβ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας. Με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 29χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιούμπελ Καμπή στο πρόσωπο του Μάριους Μουρτιλμάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
2: Κόσμος στους 93.

0: Μουσική ιστορία στο Ράδιο Κόσμος. 1977. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών η Μαρία Κάλλας, η απόλυτη Ελληνίδα ντίβα της όπερας και μία από τις πιο εμβληματικές φωνές παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω της τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Γεννήθηκε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης από Έλληνες μετανάστες στην Αμερική. Έλαβε τη μουσική της εκπαίδευση στην Ελλάδα σε ηλικία 13 ετών.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: 99. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ

0: καινούριου στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικότητα PAL. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ομιλία στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της προτάσεως για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, προκειμένου να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους στο συγκεκριμένου ιατρείου, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 23 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Σχέδιο για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα von der Leyen. Πρόταση για συμμετοχή και του Καναδά. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.709 μονάδες. Τη διατήρηση της ισχυρής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στον παγκόσμιο χάρτη καταγράφει η ετήσια ανάλυση της Petrofin Research. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Αιωγή Παρθένου ηλαιόλαδο 5 λίτρα 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος, παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανά.

0: Και τυρί 3 και 15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
3: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Κάντζα.
2: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
3: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
2: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
3: Το παιδί,
2: μαζί με τη γιαγιά.
3: Καλά θα πάει αυτό.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή τους το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάς Σαλαχέντιν, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας. Με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση, με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 21χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιούμπελ Καμπή στο πρόσωπο του Μάριους Μουαντιλμάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Παραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και με

κόσμος όλος. Η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. Now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Στις πράξεις και τις παραλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αποκαλύπτει την απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση των γυναικών και στην οικονομική τους δύναμη. Στην 75η θέση η Ελλάδα, με υποχώρηση στις οικονομικές ευκαιρίες και επίμονα εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα παρουσιάσει τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και την προστασία τους από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινό μέτωπο από πρωθυπουργούς κρατηδίων της CDU για να σώσουν το Friedrich Merz. Υποπίεση ο Γερμανός καγκελάριος μετά την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού ΑΜΑΕΦ.

0: Ντε, ακύρωσε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.

Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους σας. Εδώ είμαι κι εγώ. Θα ρωτήσετε τώρα, μα πού χάθηκε αυτή, τι πράγματα είναι αυτά. Τόσες μέρες αποχή. Αποχή από το ραδιόφωνο, αποχή από τη μουσική. Ποτέ. Εδώ είμαι λοιπόν, και η Κίκα Τζιπαπλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ στο Ράδιο Κόσμος και τους 93, από τις Σέρες φυσικά εκπέμπουμε. Και μας ακούτε παντού. Όμορφες μουσικές μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρεούλα. Και ναι, θα πούμε και κουτσομπολιά θα πούμε και θα διαβάσουμε και πράγματα ενδιαφέροντα από τα social. Όπως κάνουμε άλλωστε κάθε φορά που είμαστε παρεούλα. Ήταν το Mexican Moon, το πρώτο τραγούδι για σήμερα. Και πάμε στη συνέχεια με Billy Idol και Sweet 16.

Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη, στα μέσα του μήνα βρισκόμαστε. Μια ψηλή συννοφιά έχει έξω. Πολύ πολύ ωραία θερμοκρασία, ούτε πολύ ζέστη. Μια δροσούλα έτσι καταλαβαίνουμε το πρωί νωρίς που ξυπνάμε. Η μέρα λίγο έγινε πιο μικρή, άργη λίγο να ξημερώσει. Τα σχολεία ξεκίνησαν, καλή σχολική χρονιά. Ευχηθούμε σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, σε όλους. Ξεκίνησαν και τα σχολεία, σειρά έχει και η Σερέξπο που ξεκινάει σήμερα. Εκθεσιακό κέντρο Χρήστος Μέγκλας. Διαβάζω εδώ στο ίντερνετ με περισσότερους από ποτέ εκθέτες φέτος η έκθεση, με πολλά περίπτερα. Αρκετά καλό πρόγραμμα θα έλεγα. Την τελετή εγγενείων θα τελέσει ο κύριος Χατζηβασιλείου. Τον Ισφήνος θα είναι αυτός που θα ανέβει στη σκηνή για να ψυχαγωγήσει όσους θα παρευρίσκονται εκεί σήμερα. Το Τόρν ήταν το τραγούδι που τελειώνει σε λιγάκι, ένα ακόμη αγαπημένο από τα παλιά. Όλα τα 20 λεπτάκια μετά από τις 6, εδώ στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο μπούμε πια?
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Για τη μέγιστη απόδοση.

0: τις αίρες στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τράτο, βάλε μια απ' όλα.
1: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
2: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Γκάντζα.
1: Λουμίδης καφέ σε 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
2: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
1: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
2: Το παιδί,
1: μαζί με τη γιαγιά.
2: Καλά θα πάει αυτό.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Τιμές θαύμα για όλους.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή τους το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάσα Λαχέντιν, με τον Τζέικοβ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας. Με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 29χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιούμπελ Κααμπή στο πρόσωπο του Μάριους Μουατιλμάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
4: Κόσμος στους 93.

λέγαμε λοιπόν νωρίτερα. Οπότε βρισκόμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Οπότε έχει αλλάξει ο καιρός, ότι περισσότερη δροσιά εκεί έξω. Ξέρετε, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η χρονική περίοδος. Αυτό το λίγο πριν να κρυώσει εντελώς ο καιρός. Το απολαμβάνω πάρα μα πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφα αυτά τα απογεύματα και στην πόλη. Να κάνεις τη βόλτα σου, να πιεις καφεδάκι χωρίς να ζεσταίνεσαι υπερβολικά. Είναι αυτά τα γλυκά, τα φθινοπορεινά, τα απογεύματα. Σαν day, smooth operator. Ένα τεταρτάκι πριν από τις 7, πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος για σήμερα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Και η Χατζηπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, καστεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτα.

0: πατάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Ζούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
5: Κόσμος στους 93.

όμως δεν τελειώνει. Πώς υπάρχει. Άννα Βύση, Μπάμπη Στόκας. Σας, λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Το λεπτάκι βρισκόμαστε μετά από τις 7. Είχα τη Παυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρεούλα. Δύο ημέρες την εβδομάδα τα λέμε μαζί, Τετάρτη και Πέμπτη, 6 με 8. Οι μουσικές αγαπημένες. Με τα δικά μας δύο αυτά τα απογεύματα. Απογεύματα που ταξιδεύουμε και πάμε παντού. Ακούμε τα πάντα, μα τα πάντα όμως. Ένας δυνατός χειμώνας εδώ στο Ραδιοκόσμος. Πολύ πολύ όμορφες εκπομπές. Κάθε μια με το δικό της χαρακτήρα. Γι' αυτό να είστε εδώ, παρεούλα μας, στους 93.

αγαπημένος Bob Marley, μετά τους αγαπημένους Loco Mondo. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το τρίτο και πρώτο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Στους ίδιους, με τους ίδιους ρυθμούς θα οδηγηθούμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε αμέσως μετά La Camisa Negra.

0: Το.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή τους το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάσα Λαχέντιν, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας. Με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς

0: επιστροφή από τα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα για σήμερα με τους Γκάτζο Ντίλο και το πέφτει σε λάθη. Τι ωραία ώρα είναι αυτή, ρε παιδιά. Έτσι που σουρουπώνει σιγά σιγά εκεί έξω και ανάβουν τα φώτα της πόλης. Αυτό που λέγαμε πριν για αυτές τις γλυκές ημέρες του φθινοπόρου. Αυτά τα όμορφα απογεύματα. Οι πιο όμορφες ώρες είναι όταν δει ο ήλιος και όταν ανατέλει. Και αυτά τα δύο κρατούν πολύ λίγο βέβαια. Όμορφα, πολύ όμορφα είναι εκεί έξω. Ό,τι πρέπει για βολτίτσα, για εσάς που ήδη δεν... που είστε στο σπίτι ή σε κάποιον εσωτερικό χώρο. Ζωντάνεψε η πόλη, μαζεύτηκε ο κόσμος από τα πηγενέλα, από τις θάλασσες και τις παραλίες. Ξεκίνησαν και τα σχολεία και όταν ξεκινούν τα σχολεία αυτό γίνεται. Όμορφα είναι. Και μου αρέσουν και πάρα πολύ τα πιτσιρίκια τα μικρά με τις τσαντούλες τους, τις καινούργιες τσάντες, τους καινούργιους δασκάλους. Όλα αυτά τα χαρούμενα τα μουτράκια εκεί έξω.
1: Τάξω στα αυτά τα ουράνια. Κάνε το δάκρυ χαρά να γλυκά.
0: Ένα πολύ πολύ όμορφο ακόμη τραγούδι ακούμε τώρα. Ένα φιλί από την Πένι Μπαλτατζή.

δεκαετία του 70 κυκλοφόρησε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο συνέθεσε και ηχογράφησε ο κυπριακής καταγωγής Cat Stevens. Ένα τραγούδι για την τότε αγαπημένη του Patty Darbanville. Προκειμένου το τραγούδι αυτό αναφέρεται ως Lady Darbanville. Μια σχέση που από ό,τι διαβάζω είχε επενδύσει ο Cat Stevens και περίμενε ότι θα πάει πολύ καλύτερα. Αλλά δεν του βγήκε τελικά. Και έγραψε ο καλλιτέχνης αυτό το πολύ πολύ όμορφο τραγούδι που ακούμε πολύ ευχάριστα έως και σήμερα.

Με τους αδερφούς Κατσιμίχα θα σας αφήσω σήμερα. Τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Πολύ πολύ γρήγορα πέρασε και σήμερα η ώρα. Είμαι η Κική Χατζηπαυλίδου, ήμασταν παρεούλα από τις 6 έως και τώρα. Θα ανανεώσω το επόμενο δικό μας ραντεβού για αύριο, την ίδια ώρα, στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Και όλα τα υπόλοιπα που περίμεναν στη σειρά να ακουστούν, θα τα ακούσουμε παρεούλα αύριο. Καλό βράδυ να έχετε, γεια σας.

0: ώρα στο Ράδιο Κοσμός είναι 8. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς.

0: Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Τσέρες. Τηλέφωνο 23210. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Το παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη.
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στις πράξεις και τις παραλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αποκαλύπτει την απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση των γυναικών και στην οικονομική τους δύναμη. Στην 75η θέση η Ελλάδα, με υποχώρηση στις οικονομικές ευκαιρίες και επίμονα εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα παρουσιάσει τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και την προστασία τους από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινό μέτωπο από πρωθυπουργούς κρατηδίων της CDU για να σώσουν το Friedrich Merz. Υποπίεση ο Γερμανός καγκελάριος μετά την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού AMAFD. Ακύρωσε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερό.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή τους το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάσα Λαχέντιν, με τον Τζέικοβ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας. Με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση, με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 21χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιούμπελ Καμπή στο πρόσωπο του Μάριους Μουαντιλμάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
3: Κόσμος στους 93.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
2: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση.

0: Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
2: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
1: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέτα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
2: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
1: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
2: Το παιδί,
1: μαζί με τη γιαγιά.
2: Καλά θα πάει αυτό.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Τιμές θαύμα για όλους.

0: συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος-news.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρη οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: σκέφτει ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Κόσμος στους 93.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι Vega.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Εδώ λέμε να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατάραμαζε με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάνει στη μύτη τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μα καλά μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Βέβαια, η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λε και τι κάνει, διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καραγκιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

0: ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

Κόσμος στους 93.

εκεί. Έξι μαΐου. Θάλασσα. Υγρασία. Αλμύρα. Και η αίσθηση της άβρας στο γυμνό μου πρόσωπο. Από μακριά ακούγεται το βουητό του δρόμου. Αυτοκίνητα που καταπίνουν γρήγορα την άσφαλτο με επιβάτες που δεν χαμογελούν. Θλιβερές ματιές, βαριές από ξενύχτη και εγωισμό. Αχνός παφλασμός. Απανατά κύματα σκάζουν με διθυραμβικό ήχο πάνω στην ακτή. Βότσαλα. Καρτερικά κουρνιασμένα στο διάκοπο χάδι τους. Έτσι όπως το προαιώνιο μουρμουριτό της θάλασσας τρυπώνει στα αυτιά μου, αισθάνομαι τα μάτια μου να καίνε. Μια λίμνη απολασπωμένα δάκρυα πληγώνει τα βλεφαρά μου και ένας λυγμός ναυαγημένος σαν αποπνιγμό μετέωρο στη βάση του λαιμού μου σπαρταρά. Πώς βρέθηκα εδώ? Τι γυρεύω ανάμεσα στα κύματα? Τα βότσαλα πληγώνονται από τα βαριά βήματα. Αμβλύνεται η μοναξιά τους. Ξεχύνεται στην αγκαλιά της θάλασσας. Απλώνεται στους αφρούς, τους κατακλίζει για να επιστρέψει πάλι στην αρχική της θέση. Αφόρετη, αξόδευτη και απελπιστικά τρανή. Το σώμα μου δεν έχει βάρος. Τα χέρια μου κρέμονται στα πλευρά μου. Τα πόδια μου σαν σπασμένες καλαμιές κόντρα στον άνεμο τεινάζονται πέρα δόθε ανεξέλεγκτα σε κάθε νέο πάτημα. Κάποιος με κουβαλά στα χέρια του. Το κεφάλι μου είναι στραμμένο προς τα πίσω. Ο αυγένας μου δεν ανταποκρίνεται στο καλεσμά μου, παρά αφήνεται στις προσταγές της βαρύτητας που τον καλεί να σμίξει με την ακτή. Σε ποιον ανήκουν αυτά τα βήματα που ακούω? Σε ποια αγκαλιά παραδέρνομαι ανήμπορη? Όχι. Όχι. Δεν είναι τίποτα οικείο εδώ μέσα. Δεν είναι ούτε και αυτή η ανάμνηση δική μου. Η ματιασμένη μνήμη, πλανεμένη. Αδυνατό να σε κατακτήσω, αφού συνέχεια μέσα από σάπια οράματα μου μιλάς. Για ποιαν αγάπη ξέχασα να ζήσω?

0: αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.